0: Μπαγκάλα. Ακούει αρικάμπας.
1: Σύνακα, ρούστο βουτκακό, ακού τσία. Τεροσιαί, τι λέμε τα ψυχα για σμία ρε.
0: Αρικάιζα, πάει παρόσα νίγα.
2: Ωρας. 45 minutos.
3: Su mejor compañía, Estéreo 95.3. Buenas nuevas.

κούντσου νίσπα, πακάζιμα τα μανάζι δασκανίνι. Παφίτο περδονάγκη, κονάν καί βιέρνες φίλια θεμάνα, καί σούμα γβεντισίον τα καρασκάγκη, σουκ του τα μαντάουαν, σουκ πουντζάουαν, σουκ γοράσμαν, σουκ μινούτουαν, παφίτο. Γράσιε, σενιόρ νίσπα. Saludos para mí.